Τέμε στα παλαιό καμία γιορπακιλίστε, ανώτσι μου πάντε, κατέντε στα κυρία νέα μου καλύστηκτε, σε λίγα σε γουέι τα παλαιό δεν είμαι γουάν προβίνο Σάντος, καμπαγουάλα, σαν γιορπακτιβάλε, παίνει κοκκότσι τον άλλη, παίνει κοκκότσι τιότακ, παρανώτσι μου πάντε, το μασέο ελληνίβα, κατέντε στα κυρία νέα μου καλύστηκ, σε λίγα σε γουέι τα παλαιό, ανώτσι μου πάντε, κατέντε πάντε στα κυρία, για μου μάτια μου πάντε, κατέντε στα κυρία νέα μου γουάνπο, Juan Porrofino Santos, Catiguala de Nepa, La Laguna, Orizatlán, Nepa, Chinanco, Tatilante, San Juanita, Neguey, A Laguna, Nepa, Campachitoque, Miak, Tocosime, Chamaquime, Xolome. De Nepa, Guala, Nepa, Guampo, Nepa, Guala, Nepa, Mero Caima de La Laguna, Mero Caima, Mero Caimán, de Nea, La Laguna, Rufino Santos, tu amigo, el Caimán Mayor. Bueno, ¿qué hago de Chirruya Seque? Pues de modo. Ya para me estás camatelia mía camufante tomasero liknigua que te está quería neamo calistic selica segway tapalo no chichinango campanjuante te está quería paine cual

Παλούγα καμία γιορπακίλη παίνει τιούτακ, με τσιλία και να τα στα κρυφτό και νέο μου καλύπτει. Δες νέα με τσιταντέ που είναι σε κέντσι, δεν είναι κάτι για γουάλα, είναι 29, δεν είναι Σεπτήμβρε. Δεν αν μάτε σε κέντσι, είναι με τσιόν που βιλία. Με τσιόν που βιλία, πάμπα, και αν πα έτο, και τώρα και είναι 29, για γουάλα, είναι μαχτσίτσι, κάτι για πολύ και. Για και η κρακαπούα, ναι, παϊλκούικατ, που για γουάλα, είναι πασαλούα.